0: μαζί μας τα λόγια που λέει ο μαμά του. Μια παγιέν φαγιάλα. Μια παγιέν φαγιάλα σημαίνει πως είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Ο ένας καβαλεί το παλιό του παπάκι από τη δουλειά έως το σπιτάκι. Ο άλλος κυκλοφορεί μέσω φεράκι, έχει τριόροφο στο κολονάκι.
1: Αυτό είναι Μαρία.
0: Σπουγγαρίζει, τα τζάμια της άλλης καθαρίζει. Η άλλη τα νύχια της γυαλίζει και όλο την υπάλληλο βρίζει.
1: Ναι, είμαστε όλοι το ίδιο.
0: Ο ένας δανείζει για να πιει το ουζάκι. Είναι το μόνο δικό του νεράκι. Ο άλλος έχει αεροπλανάκι. Πάει Παρίσι για ένα καφεδάκι.